Το Daily Indy in Νίγαβλο, Νίγαβλο Ζούρα. Δεν μπορούσα να τσέτ βάιμπατ. Κωστελόχ, μη σαν Κωστελόχ, Ζαβίτα Νταλόχ. Κωμόρι κόντρα.